Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο Διπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στο Προεδρικό Συγκρότημα. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται εντός και εκτός συνόρων με αποφασιστικότητα και επιτυχία ενάντια σε κάθε είδους απειλή και κίνδυνο για την εθνική ενότητα, την αλληλεγγύη και την επιβίωση της χώρας, πρωτίστως κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK, KJK, PYD, YPG, FETU και Daesh, καθώς και για τις πρόσφατες διεθνείς εξέλιξεις. Στο ανακοινωθέν σημειώνεται: αξιολογήθηκαν τα βήματα που έγιναν και η πρόοδος που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση των στόχων για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και μια περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, ενώ εκφράστηκε η βούληση να συνεχιστούν με αποφασιστικότητα οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, καθώς και για την ασφάλεια της περιοχής μας και την ειρήνη και ευημερία των γειτόνων μας. Αναφέρεται επίσης ότι εξετάστηκαν οι θετικές εξελίξεις σχετικά με την ενίσχυση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, την επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη την επικράτεια και τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Επιπλέον υπογραμμίστηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη προς το λαό της Συρίας για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη ενίσχυση των δεσμών με την διεθνή κοινότητα. Τονίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα του Ιράκ έχουν κρίσιμη σημασία για ολόκληρη την περιοχή, εκφράστηκε η ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Ιρακινής κυβέρνησης να ενισχύσει την κρατική κυριαρχία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράκ. Στο ανακοινωθέν διατυπώθηκαν επίσης οι ακόλουθες εκτιμήσεις. Επισημάνθηκε ότι ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει εξελιχθεί σε έναν φαύλο κύκλο συνεχιζόμενων συγκρούσεων, πυροδοτώντας τις ευπάθειες στην περιοχή και απίθυνε έκκληση προς τα μέρη να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν τη σύγκρουση, οι παγκόσμιες συνέπειες της οποίας καθίστανται σταδιακά βαρύτερες. Υπογραμμίστηκε ότι η Ισραηλινή διοίκηση συνεχίζει τις επιθέσεις της χωρίς να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της για την εγκαθίδρυση της ειρήνης στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ η διεθνής κοινότητα κλήθηκε να κάνει συγκεκριμένα βήματα απέναντι στην Ισραηλινή διοίκηση, η οποία παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, εμποδίζοντας την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή. Στο ανακοινωθέν, όπου σημειώνεται ότι συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις των επιθέσεων που επικεντρώνονται σε μη στρατιωτικές υποδομές και σε οδούς ναυσιπλοείας, εκφράστηκε έκκληση προς τα μέρη για αυτοσυγκράτηση και κατάπαυση του πυρός έναντι των παρατηρούμενων ενδείξεων ανεξέλεκτης κλιμάκωσης και διάχυσης της σύγκρουσης. Τονίζοντας ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην Ιεμένη αυξάνει τους κινδύνους ασφαλείας στην περιοχή, ιδιαίτερα για τις γειτονικές χώρες, υπογραμμίστηκε ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της ηρεμίας, η οποία έχει εξέχουσα σημασία και για την παγκόσμια σταθερότητα.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το Technofest που φέρνει κοντά τους λάτρεις της τεχνολογίας.

νέους εφευρέτες και χιλιάδες επισκέπτες θα φιλοξενήσει κατά τη δεύτερη μέρα του πληθώρα επιδείξεων τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Η γιγαντιαία αυτή διοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει δράσεις για συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, από προσωμιώσεις προηγμένης τεχνολογίας έως επιστημονικά εργαστήρια και εκθέσεις, θα φιλοξενήσει επίσης αεροπορικές επιδείξεις της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας. Στο φεστιβάλ το Ακροβατικός Μήνος, τουρκικά αστέρια, θα πραγματοποιήσουν σήμερα για δεύτερη φορά αεροπορική επίδειξη. Στο χώρο της εκδήλωσης θα εκτίθενται επίσης τα επιθετικά ελικόπτερα ΑΤΑΚ, το αεροσκάφος Σύρκους, το υπτάμενο όχημα Τζεζερί, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Άνκα, Bayraktar TAF-2, Bayraktar TAF-3 και Bayraktar Akıncı, καθώς και χερσαία και ναυτικά μέσα. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πολλές ακόμη δραστηριότητες και εμπειρίες, όπως παραστάσεις επισκηνής, εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, χώροι εμπειρίας με προσωμιωτές, πλανητάριο, science shows, το τούνελ του χρόνου του Technofest, έκθεση εγχώριων και εθνικών ναυτικών χερσαίων και αεροπορικών οχημάτων, εκθεσιακές δράσεις, καθώς και ειδικές εκδηλώσεις πρώτης πτήσης για μαθητές. Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με συναυλία. Το Technofest Güneydoğu, νοτιοανατολικής Τουρκία, θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό έως τις 4 Οκτωβρίου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξαμε μία επανδρομένα αεροσκάφη κέντρα logistics και επικοινωνιών στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρεια της Οδυσσού, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου σημειώθηκε ότι ο Ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον κέντρων εφοδιαστικής, τηλεπικοινωνίας και ναυτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι ως αποτέλεσμα επιθέσεων τη νύχτα με drones επλήγει το κέντρο μεταφορών και logistics της εταιρείας Rental Logistics στο Κίεβο, ενώ αναφέρθηκε ότι στην αποθήκη των εγκαταστάσεων υπήρχε εργαστήριο κατασκευής μη επανδρομένων θαλάσσιων σκαφών. Στην ανακοίνωση σημειώθηκε ότι στην Οδυσσό επλήγει το κέντρο δεδομένων Hosting UA, όπου υποβάλλονταν σε επεξεργασία πληροφορίες και υπηρεσιακά δεδομένα του Ουκρανικού στρατού, ενώ στο λιμάνι του Τσερνομόρσκ στοχοθετήθηκε φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο φέρεται να μετέφερε στρατιωτικό υλικό και φορτία διπλής χρήσης για τις Ουκρανικές δυνάμεις. Ξεκίνησε στη Δανία η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που διεξάγεται από την εποχή του ψυχρού πολέμου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.500 εθελοντών στρατιωτών.

άσκηση με την ονομασία Bluetooth πραγματοποιείται μετά την προειδοποίηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Δανίας ότι η Ρωσία ενδέχεται να ενδύνει τις δραστηριότητες υβριδικού πολέμου. Η άσκηση που ξεκίνησε στην περιοχή της Γιουτλάνδης με τη συμμετοχή άνω των 6.500 στελεχών της Εθνοφρουράς της Εθελοντικής Στρατιωτικής Δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση άσκηση που έχει διεξαχθεί στη χώρα από τον ψυχρό πόλεμο. Οι στρατιώτες που συμμετέχουν στην άσκηση, η οποία θα διαρκέσει έως την Κυριακή, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο αντιμετώπισης υβριδικών επιθέσεων και ενεργειών δολιοφθοράς. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Emre Altun.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαι η Σίραν. Ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού μου για να ανακαλύψω τις ομορφιές της Τουρκία ήταν η Ιστάμπουλ. Τώρα αποχαιρετώ αυτή τη συναρπαστική πόλη με ιδιαίτερες αναμνήσεις στην καρδιά μου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μιλήσω για τη στιγμή που αποχαιρέτησα την κυρία Γκουνέζ και το ταξίδι μου στη δεύτερη στάση μου, το Τσανάκκαλε, που με υποδέχτηκε με ολοκένουργια συναισθήματα. Αν θέλετε να με συνοδεύσετε σε αυτή την όμορφη περιπέτεια, μείνετε συντονισμένοι.

Η τελευταία νύχτα μου στο σπίτι της κυρίας Γκουνές ήταν γεμάτη συγκίνηση. Ένιωθα και θλίψη και μια απερίγραπτη ηρεμία. Κάθισα δίπλα στο παράθυρο και πια το τσάι μου σιωπηλά με θέα τον Βόσπορο. Το λαμπύρισμα στη θάλασσα μπλεκόταν με τα φώτα της πόλης. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν απλά μια μουσαφήρισα σε αυτή την πόλη. Την είχα ερωτευτεί. Τώρα άρχισα να αποχαιρετώ την Ιστάμπουλ και μέσα μου βαθιά της είπα «Ευχαριστώ για τις ομορφιές που μου έδειξες, τις αναμνήσεις που μοιράστηκες μαζί μου και όλα τα συναισθήματα που με έκανες να νιώσω». Όταν ξύπνησα νωρίς το πρωί και άνοιξα το παράθυρο, οι γλάροι ήταν πάλι εκεί. Τριγυρνούσαν στον ουρανό σφυρίζοντας. Ένιωσα σαν να τους έλεγα κι εγώ «Αντίο, ίσως να τα ξαναπούμε». Η γλάρη της Ιστάμπουλ είναι σαν μέρος όχι μόνο του ουρανού αλλά και της ψυχής αυτής της πόλης. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πλάσματα σε αυτή την πόλη που μοιάζουν περισσότερο με ντόπια από οποιονδήποτε άλλο. Οι γάτες. Στους δρόμους, στις αυλές ιστορικών τζαμιών, σε φεριμπότες, σε σταθμούς του μετρό. Αυτοί οι μικροί φίλοι που συναντάμε παντού είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της Ιστάμπουλ. Και το καλύτερο απ' όλα, οι άνθρωποι εδώ δεν είναι απλώς συνηθισμένοι στην παρουσία τους. Τις φροντίζουν πάντα. Μπολάκια με νερό, πιάτα με φαγητό, χαρτόκουτα, λόγια αγάπης και τρυφερές πινελιές όλα μπροστά τους. Κάποιοι τις αγαπούν από μακριά, άλλοι μοιράζονται μαζί τους μια μπουκιά. Το να είσαι γάτα στην Ιστάμπουλ είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο. Εκείνο το πρωί κάναμε ένα τελευταίο πρωινό στο μπαλκόνι. Η κυρία Γκουνές άνοιξε ένα από τα βάζα στα οποία φύλαγε τις ντομάτες από το καλοκαίρι που είχε ετοιμάσει με τα χεράκια της και έφτιαξε ένα εξαιρετικό μενεμέν. Ντοματούλα σαν φρέσκια σε πακυρένιο τηγάνι, αυγουλάκια και φρέσκο θυμάρι από πάνω. Το πρωινό περιλάμβανε επίσης φρέσκο λευκό τυρί, τσάι και τραγανό κουλούρι. Ο πρωινός ήλιος της Ιστάμπουλ χτυπούσε στα πρόσωπά μας και η ζεστασιά του νοστιμότατου πρωινού μας έδινε χαρά. Μετά έφτασε η ώρα να πούμε αντίο. Αγκαλιαστήκαμε. Ίσως υπήρχαν πολλά να πούμε, αλλά απλά χαμογελάσαμε. «Θα βρεθούμε ξανά στην Άγκαρα λίγους μήνες αργότερα στο γάμο της Ελίφ», είπε η κυρία Γκουνές. Αυτή η πρόταση με ανακούφισε, διότι κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνιμοι, απλά πρέπει να περιμένουν λίγο. Ενώ με αποχαιρετούσε η θεία Φατμά, έριξε ένα ποτήρι νερό πίσω μου. Τι ωραία παράδοση είναι αυτή σε αυτές τις χώρες. Μακάρι να επιστρέψεις όσο εύκολα έφυγες, να είναι ο δρόμος σου ανοιχτός και φωτεινός σαν το νερό, λένε. Ξεκίνησα με το λεωφορείο. Καθώς η Ιστάμπουλ έσβηνε σιγά σιγά πίσω μου, ένα κενό αλλά και μια γλυκιά περιέργεια φούντωνε μέσα μου. Όταν κοίταξα έξω από το παράθυρο, είδα πως με συνόδευαν μεγάλοι δρόμοι κατά πράσινα χωράφια στην άκρη του δρόμου, ελαιώνες και μικρά χωριουδάκια στο βάθος. Ο αέρας έκανε τα φύλλα των δέντρων να θροίζουν και ο ουρανός ήταν άλλοτε καθαρός και άλλοτε συννεφιασμένος. Κάθε δρόμος είναι μια νέα ιστορία, σκέφτηκα μέσα μου. Και τελικά έφτασα στο Τσανάκκαλε. Το πρώτο που πρόσεξα, μόλις ήρθα, ήταν η ησυχία. Σε αυτή την πόλη όπου θάλασσα και στεριά είναι συνυφασμένα, η φύση δεν κρύβεται, ξεπροβάλλει σε κάθε γωνιά. Από τη μια τα κύματα που σκάγανε απαλά στην ακτή, από την άλλη τα δέντρα που λύγησαν ελαφριά με τον αέρα. Αν και το Τσανάκκαλε φαινόταν ήρεμο με την πρώτη ματιά, κουβαλούσε μια ιστορία και ένα δυνατό πνεύμα μέσα βαθιά. Με το που ανέβασα τις αποσκευές μου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, είχα αποφασίσει ήδη ποιο μέρος θα επισκεπτόμουν πρώτο, το κημητήριο Πεσόντων. Με αργό βηματισμό και βαθιές αναπνοές, όταν πάτησα σε αυτά τα εδάφη, κυριάρχησε μέσα μου μια σιωπή που δεν μπορούσα να περιγράψω. Αυτή ήταν μια σιωπή πλεγμένη με σεβασμό, θλίψη και θαυμασμό. Εδώ κοίτωναν όχι μόνο τα σημάδια ενός πολέμου, αλλά η καρδιά ενός έθνους. Υπήρχαν ονόματα χαραγμένα στις πέτρες, αλλά μερικές επιτύμβιες στήλες δεν είχαν καθόλου ονόματα.
Ωστόσο η καθεμιά φαινόταν να λέει μια ιστορία. Μερικοί ήταν 17 ετών, άλλοι ήταν πολύ νέοι για να θεωρηθούν στρατιώτες. Όλοι όμως έγραψαν τα ονόματά τους σε αυτά τα εδάφη με την ίδια πίστη και θάρρος. Με το κεφάλι μου σκυφτό περπατούσα. Ίσως αυτό που αντιχούσε στη σιωπή ήταν οι προσευχές εκείνων των νέων ή ο ήχος από τα λόγια που άφησαν πίσω τους μισά οι αγαπημένοι τους. Το κημητήριο πεσόντων του Τσανάκαλε ήταν κάτι περισσότερο από ένα νεκροταφείο. Αυτό ήταν ένα διδασκαλείο, ήταν ένας καθρέφτης, παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Αυτά τα εδάφη ήταν η πιο αχνή μορφή σεβασμού, θάρρους, πατριωτισμού και θυσίας. Η θάλασσα έλαμπε στον ορίζοντα, ο ουρανός ήταν ήρεμος, αλλά η επιφάνεια της γης βαθιά. Αισθάνεται κανείς ότι εδώ ο χρόνος σκυλά σε διαφορετικό ρυθμό και εδώ μαθαίνει κανείς να σιωπά. Αγαπητοί ακροατές, άφησα ένα κομμάτι από την καρδιά μου στην Ιστάμπουλ και τώρα βρίσκομαι στο Τσανάκαλε. Εδώ θα εξερευνήσω όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και θα ανακαλύψω τις ομορφιές του σήμερα. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, θα μοιραστώ μαζί σας τη μοναδική φύση του Τσανάκαλε, την ιστορική υφή του και τις νέες ανθρώπινες ιστορίες που συναντώ. Αντίο για την ώρα. Να είστε καλά.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ακολουθούμε σήμερα τα βήματα μιας βαθιά ριζωμένης παράδοσης, όπου ο λόγος συναντά το σάζι, η ποίηση, τη μελωδία και το παρελθόν το παρόν. Φανταστείτε έναν ασίκι με το σάζ στο χέρι, στα χείλη του πότε ο έρωτας και πότε οι αγωνίες της κοινωνίας στην οποία ζει. Δεν απαγγέλει απλώς λόγια, αυτοσχεδιάζει, αφηγείται, αποκρίνεται σε ποιητικούς διεξιβισμούς και μεταλαμπαδεύει όλα αυτά στις επόμενες γενιές. Να λοιπόν γιατί η παράδοση των ασίκηδων, ασίκλκ, κουβαλώντας το απόσταγμα αιώνων μέσα από τον προφορικό λόγο, τη μουσική και την αφήγηση, βρίσκεται από το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Στον πυρήνα αυτής της παράδοσης βρίσκονται οι ίδιοι ασίκηδες, δηλαδή λαϊκοί βάρδοι και ποιητές, που τραγουδούν με τη συνοδεία του σαζιού. Στην περιγραφή της UNESCO αναφέρεται ότι οι ασίκηδες ασκούν την τέχνη τους σε γάμους, παραδοσιακά καφενεία και ποικίλες λαϊκές εκδηλώσεις. Εκτός από το παίξιμο του οργάνου και την απαγγελία ποίησης, η παράδοση περιλαμβάνει παραμύθια και ιστορίες, ενίγματα, αυτοσχεδιασμούς, καθώς και τις περίφημες μουσικοποιητικές μονομαχίες, όπου οι ασίκηδες αναμετρώνται αναδεικνύοντας το πνεύμα και την επιδεξιότητά τους στον στίχο. Στα ποίηματά τους ο έρωτας κατέχει κεντρική θέση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παράδοσης είναι ότι στο τέλος κάθε ποίηματος ο ασίκης αναφέρει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο γνωστό ως Μαχλάς. Όμως ο ασίκης δεν είναι μονάχα ένας ερωτικός ποιητής, στίχοι που αγγίζουν σύγχρονα θέματα και έντονη κοινωνική κριτική βρίσκουν επίσης τη θέση τους μέσα σε αυτή την προφορική κουλτούρα. Παράλληλα, οι περιπλανήσεις των ασίκηδων ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες συμβάλλουν στη διάδοση πολιτισμικών αξιών και ιδεών, δημιουργώντας ένα ζωντανό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των ανθρώπων. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO υπογράμμισε το 2009 ότι η παράδοση του Ασίκλκ έχει βαθιές ρίσες στην κοινωνική ζωή της Τουρκία, προσδίδοντας στις κοινότητες που την ασκούν ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας. Ένα από τα σημεία στα οποία εστίασε ιδιαίτερα η UNESCO είναι ότι η παράδοση αυτή δεν είναι στάσιμη, διότι η τέχνη του ασίκη μεταδίδεται μεν από το δάσκαλο στο μαθητευόμενο, αλλά όσο παραμένει ζωντανή στην πράξη, τόσο εξελίσσεται, αλλάζει και αυτοανανεώνεται. Πρόκειται για μια ζώσα κληρονομιά. Στις αξιολογήσεις της UNESCO ξεχωρίζει επίσης το γεγονός ότι η ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο θα ενισχύσει την ορατότητα και την αναγνώριση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους νέους να προστατεύουν αυτόν τον πλούτο και θα φέρει τις κοινότητες πιο κοντά. Εδώ επομένως δεν διαφυλάσσεται απλώς ένα έγχορδο όργανο ή μια σειρά από στίχους, διαφυλάσσεται μια διαγενειακή μορφή πολιτισμικής επικοινωνίας. Στον φάκελο υποψηφιότητας που κατέθεσε η Τουρκία στην UNESCO, το ζήτημα της διαφύλαξης εξετάστηκε εκτενώς. Στα προγραμματισμένα μέτρα προστασίας περιλαμβάνονταν η αναζωογόνηση των παραδοσιακών καφενείων όπου επιβιώνει η παράδοση, εκπαιδευτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα. Στόχος ήταν οι δράσεις αυτές να υλοποιηθούν με την ενεργό συμμετοχή κρατικών φορέων, αλλά και των ίδιων των δημιουργών που κρατούν την παράδοση ζωντανή, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στις νεότερες γενιές. Κατά τη διαδικασία της υποψηφιότητας, οι εκπρόσωποι της παράδοσης δεν υπήρξαν απλοί θεατές, δημόσιοι φορείς, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι ίδιοι οι ασίκηδες συμμετείχαν στη σύνταξη του φακέλου και στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης. Σε αυτό το πλαίσιο εξασφαλίστηκε και η ελεύθερη εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωση συνένεση που απαιτεί η UNESCO. Με την εγγραφή της παράδοσης των ασίκηδων στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τουρκία, πληρούνταν πλέον όλες οι προϋποθέσεις για την ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο. Τι συνέβη όμως μετά το 2009? Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα νέο κέριο κεφάλαιο στη διαδρομή της παράδοσης στην UNESCO. Το να μην αρκείται κανείς μόνο στην εγγραφή στον κατάλογο, αλλά να παρακολουθεί πως αυτή η παράδοση συνεχίζει να ζει στην πάροδο των ετών. Η περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Τούρκια στην UNESCO το 2021 περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των ετών 2013 και 2021 καταγράφηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Λαϊκού Πολιτισμού συνολικά 347 φορείς της κληρονομιάς, οι οποίοι προσδιορίζονται ως ασίκητες, τελετουργικοί υμνοδοί, ζακίρ, παραδοσιακοί βάρδοι, οζάν και λαϊκοί ποιητές. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακήρυξε ως ζωντανούς ανθρώπινους θησαυρούς το 2015 και το 2017 τους Μεχμέτ Ατζέτ, Ισμαήλ Νάρ, Αλί Ριζά Έσκι και Μαξούτ Κοτζά. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι οι ερευνητές λαϊκού πολιτισμού του Υπουργείου πραγματοποίησαν 12 επιτόπιες έρευνες πεδίου σχετικά με την παράδοση του Ασίκλεκ. Το 2019, με τη συμπλήρωση 10 ετών από την εγγραφή στην UNESCO, διοργανώθηκε στο Erzurum μια συνάντηση διαβούλευσης αφιερωμένη στη σύγχρονη κατάσταση της παράδοσης. Αυτή η πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Επιτροπή της Τούρκης για την UNESCO, το Πανεπιστήμιο Ατατούρκ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, απέδειξε ότι η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται πλέον στο ερώτημα πώς καταγράφουμε, αλλά εστιάζει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πώς μεταδίδεται και πώς μπορεί να ενισχυθεί στο μέλλον. Η περιοδική έκθεση προς την UNESCO αποδεικνύει ότι η συμμετοχή των κοινοτήτων συνεχίστηκε αδιάλειπτα και τα επόμενα χρόνια. Οι φορείς της παράδοσης, οι ασκητές της, οι ειδικοί επιστήμονες, αρμόδιοι οργανισμοί και φορείς της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία διαφύλαξης μέσω των τοπικών επιτροπών άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιολογώντας τη σημερινή εικόνα και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σε παλαιότερη έκθεση της UNESCO σημειώνεται επίσης ότι μετά την εγγραφή στον κατάλογο αυξήθηκε το ενδιαφέρον των νέων για την προστασία της παράδοσης, ενισχύθηκε η προσέγγιση μεταξύ των κοινοτήτων, ενώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Έτσι, η διεθνής προβολή και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς που είχε προβλέψει η UNESCO το 2009 μετατράπηκαν σε απτά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις μετέπειτα εκθέσεις. Αυτό ίσως που καθιστά την παράδοση των ασίκηδων τόσο μοναδική κρύβεται ακριβώς εδώ. Αυτή η κληρονομιά δεν επιβιώνει απλώς μέσα από την επανάληψη παλιών ποιημάτων. Ο δάσκαλος μεταδίδει την εμπειρία του στο μαθητή, ένας νέος

0: Ο Σασίκης υψώνει τη δική του φωνή και πάνω στις χορδές του Σαζιού το παλιό συναντά ξανά το νέο. Η Τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειές της να μεταφέρει αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο στο μέλλον μέσα από καταγραφές ευρετηρίου, επίσημη καταγραφή των φορέων της παράδοσης, έρευνες πεδίου και στενή συνεργασία μεταξύ θεσμών και δημιουργών. Ο ήχος ενός Σαζιού μπορεί άλλοτε να κουβαλά την ιστορία ενός ανθρώπου και άλλοτε τη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Στην παράδοση των Ασίκηδων ο λόγος, η μελωδία και η μνήμη συναντιούνται εδώ και αιώνες στο ίδιο ακριβώς ταξίδι. Στο σημερινό μας επεισόδιο ακολουθήσαμε τα χνάρια του λόγου και του Σαζιού. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, όπου θα ανακαλύψουμε μαζί έναν ακόμα πολύτιμο θησαυρό τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά τη Τουρκία, να είστε όλοι καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο διπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Τάιπ Ερντογάν, στο Προεδρικό Συγκρότημα. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται εντός και εκτός συνόρων με αποφασιστικότητα και επιτυχία ενάντια σε κάθε είδους απειλή και κίνδυνο για την εθνική ενότητα, την αλληλεγγύη και την επιβίωση της χώρας, πρωτίστως κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK, KJK, PYD, YPG, FETU και Daesh, καθώς και για τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις. Στο ανακοινωθέν σημειώνεται: αξιολογήθηκαν τα βήματα που έγιναν και η πρόοδος που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση των στόχων για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και μια περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, ενώ εκφράστηκε η βούληση να συνεχιστούν με αποφασιστικότητα οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, καθώς και για την ασφάλεια της περιοχής μας και την ειρήνη και ευημερία των γειτόνων μας. Αναφέρεται επίσης ότι εξετάστηκαν οι θετικές εξελίξεις σχετικά με την ενίσχυση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, την επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη την επικράτεια και τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Επιπλέον υπογραμμίστηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη προς το λαό της Συρίας για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη

0: ενίσχυση των δεσμών με την διεθνή κοινότητα. Τονίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα του Ιράκ έχουν κρίσιμη σημασία για ολόκληρη την περιοχή, εκφράστηκε η ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Ιρακινής κυβέρνησης να ενισχύσει την κρατική κυριαρχία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράκ. Στο ανακοινωθέν διατυπώθηκαν επίσης οι ακόλουθες εκτιμήσεις. Επισημάνθηκε ότι ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα φαύλο κύκλο συνεχιζόμενων συγκρούσεων, πυροδοτώντας τις ευπάθειες στην περιοχή και απίθυνε έκκληση προς τα μέρη να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν τη σύγκρουση, οι παγκόσμιες συνέπειες της οποίας καθίστανται σταδιακά βαρύτερες. Υπογραμμίστηκε ότι η Ισραηλινή διοίκηση συνεχίζει τις επιθέσεις της χωρίς να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της για την εγκαθίδρυση της ειρήνης στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ η διεθνής κοινότητα κλήθηκε να κάνει συγκεκριμένα βήματα απέναντι στην Ισραηλινή διοίκηση, η οποία παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, εμποδίζοντας την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή. Στο ανακοινωθέν, όπου σημειώνεται ότι συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις των επιθέσεων που επικεντρώνονται σε μη στρατιωτικές υποδομές και σε οδούς ναυσιπλοείας, εκφράστηκε έκκληση προς τα μέρη για αυτοσυγκράτηση και κατάπαυση του πυρός έναντι των παρατηρούμενων ενδείξεων ανεξέλεκτης κλιμάκωσης και διάχυσης της σύγκρουσης. Τονίζοντας ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην Ιεμένη αυξάνει τους κινδύνους ασφαλείας στην περιοχή, ιδιαίτερα για τις γειτονικές χώρες, υπογραμμίστηκε ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της ηρεμίας, η οποία έχει εξέχουσα σημασία και για την παγκόσμια σταθερότητα.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το TechnoFest που φέρνει κοντά τους λάτρεις της τεχνολογίας, νέους εφευρέτες και χιλιάδες επισκέπτες θα φιλοξενήσει και κατά τη δεύτερη μέρα του πληθώρα επιδείξεων τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Η γιγαντία αυτή διοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει δράσεις για συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, από προσωμιώσεις προηγμένης τεχνολογίας έως επιστημονικά εργαστήρια και εκθέσεις, θα φιλοξενήσει επίσης αεροπορικές επιδείξεις της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας. Στο φεστιβάλ το Ακροβατικός Μήνος, τουρκικά αστέρια θα πραγματοποιήσουν σήμερα για δεύτερη φορά αεροπορική επίδειξη. Στο χώρο της εκδήλωσης θα εκτίθενται επίσης τα επιθετικά ελικόπτερα ΑΤΑΚ, το αεροσκάφος Σύρκους, το υπτάμενο όχημα Τζεζερί, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Άνκα, Bayraktar TAF-2, Bayraktar TAF-3 και Bayraktar Akıncı, καθώς και χερσαία και ναυτικά μέσα. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν πολλές ακόμη δραστηριότητες και εμπειρίες, όπως παραστάσεις επισκηνής, εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, χώροι εμπειρίας με προσωμιωτές, πλανητάριο, science shows, το τούνελ του χρόνου του TechnoFest, έκθεση εγχώριων και εθνικών ναυτικών χερσαίων και αεροπορικών οχημάτων, εκθεσιακές δράσεις, καθώς και οι εκδηλώσεις πρώτης πτήσης για μαθητές. Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με συναυλία. Το TechnoFest Güneydoğu, νοτιοανατολικής Τουρκία, θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό έως τις 4 Οκτωβρίου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξαμε μία επανδρομένα αεροσκάφη κέντρα logistics και επικοινωνιών στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρεια της Οδυσσού, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου σημειώθηκε ότι ο Ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον κέντρων εφοδιαστικής, τηλεπικοινωνίας και ναυτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι ως αποτέλεσμα επιθέσεων τη νύχτα με drones επλήγει το κέντρο μεταφορών και logistics της εταιρείας Rental Logistics στο Κίεβο, ενώ αναφέρθηκε ότι στην αποθήκη των εγκαταστάσεων υπήρχε εργαστήριο κατασκευής μη επανδρομένων θαλάσσιων σκαφών. Στην ανακοίνωση σημειώθηκε ότι στην Οδυσσό επλήγει το κέντρο δεδομένων Hosting UA, όπου υποβάλλονταν σε επεξεργασία πληροφορίες και υπηρεσιακά δεδομένα του Ουκρανικού στρατού, ενώ στο λιμάνι του Τσερνομόρσκ στοχοθετήθηκε φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο φέρεται να μετέφερε στρατιωτικό υλικό και φορτία διπλής χρήσης για τις Ουκρανικές δυνάμεις. Ξεκίνησε στη Δανία η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που διεξήγησε

Τάγεται από την εποχή του ψυχρού πολέμου με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.500 εθελοντών στρατιωτών. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Δανίας, DR, μετέδωσε ότι η στρατιωτική άσκηση με την ονομασία Bluetooth πραγματοποιείται μετά την προειδοποίηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Δανίας ότι η Ρωσία ενδέχεται να ενδύνει τις δραστηριότητες υβριδικού πολέμου. Η άσκηση που ξεκίνησε στην περιοχή της Γιουτλάνδης με τη συμμετοχή άνω των 6.500 στελεχών της Εθνοφρουράς της Εθελοντικής Στρατιωτικής Δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση άσκηση που έχει διεξαχθεί στη χώρα από τον ψυχρό πόλεμο. Οι στρατιώτες που συμμετέχουν στην άσκηση, η οποία θα διαρκέσει έως την Κυριακή, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο αντιμετώπισης υβριδικών επιθέσεων και ενεργειών δολιοφθοράς. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Emre Altun.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαι η Σίραν. Ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού μου για να ανακαλύψω τις ομορφιές της Τουρκία ήταν η Ιστάμπουλ. Τώρα αποχαιρετώ αυτή τη συναρπαστική πόλη με ιδιαίτερες αναμνήσεις στην καρδιά μου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μιλήσω για τη στιγμή που αποχαιρέτησα την κυρία Κιουνέσ και το ταξίδι μου στη δεύτερη στάση μου το Τσανάκκαλε, που με υποδέχτηκε με ολοκένουργια συναισθήματα. Αν θέλετε να με συνοδεύσετε σε αυτή την όμορφη

Όμορφη περιπέτεια, μείνετε συντονισμένοι. Η τελευταία νύχτα μου στο σπίτι της κυρίας Γκουνές ήταν γεμάτη συγκίνηση. Ένιωθα και θλίψη και μια απερίγραπτη ηρεμία. Κάθισα δίπλα στο παράθυρο και πια το τσάι μου σιωπηλά με θέα τον Βόσπορο. Το λαμπύρισμα στη θάλασσα μπλεκόταν με τα φώτα της πόλης. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν απλά μια μουσαφήρισα σε αυτή την πόλη. Την είχα ερωτευτεί. Τώρα άρχισα να αποχαιρετώ την Ιστάμπουλ και μέσα μου βαθιά της είπα «Ευχαριστώ για τις ομορφιές που μου έδειξες, τις αναμνήσεις που μοιράστηκες μαζί μου και όλα τα συναισθήματα που με έκανες να νιώσω». Όταν ξύπνησα νωρίς το πρωί και άνοιξα το παράθυρο, οι γλάροι ήταν πάλι εκεί. Τριγυρνούσαν στον ουρανό σφυρίζοντας. Ένιωσα σαν να τους έλεγα κι εγώ «Αντίο, ίσως να τα ξαναπούμε». Η γλάρη της Ιστάμπουλ είναι σαν μέρος όχι μόνο του ουρανού αλλά και της ψυχής αυτής της πόλης. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πλάσματα σε αυτή την πόλη που μοιάζουν περισσότερο με ντόπια από οποιονδήποτε άλλο. Οι γάτες. Στους δρόμους, στις αυλές ιστορικών τζαμιών, σε φεριμπότησε σταθμούς του μετρό. Αυτοί οι μικροί φίλοι που συναντάμε παντού είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της Ιστάμπουλ. Και το καλύτερο απ' όλα, οι άνθρωποι εδώ δεν είναι απλώς συνηθισμένοι στην παρουσία τους. Τις φροντίζουν πάντα. Μπολάκια με νερό, πιάτα με φαγητό, χαρτόκουτα, λόγια αγάπης και τρυφερές πινελιές όλα μπροστά τους. Κάποιοι τις αγαπούν από μακριά, άλλοι μοιράζονται μαζί τους μια μπουκιά. Το να είσαι γάτα στην Ιστάμπουλ είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο. Εκείνο το πρωί κάναμε ένα τελευταίο πρωινό στο μπαλκόνι. Η κυρία Γκουνές άνοιξε ένα από τα βάζα στα οποία φύλαγε τις ντομάτες από το καλοκαίρι που είχε ετοιμάσει με τα χεράκια της και έφτιαξε ένα εξαιρετικό μενεμέν. Ντοματούλα σαν φρέσκια σε μπακυρένιο τηγάνι, αυγουλάκια και φρέσκο θυμάρι από πάνω. Το πρωινό περιλάμβανε επίσης φρέσκο λευκό τυρί, τσάι και τραγανό κουλούρι. Ο πρωινός ήλιος της Ιστάμπουλ χτυπούσε στα πρόσωπά μας και η ζεστασιά του νοστιμότατου πρωινού μας έδινε χαρά. Μετά έφτασε η ώρα να πούμε αντίο. Αγκαλιαστήκαμε. Ίσως υπήρχαν πολλά να πούμε, αλλά απλά χαμογελάσαμε. «Θα βρεθούμε ξανά στην Άγκαρα λίγους μήνες αργότερα στο γάμο της Ελίφ», είπε η κυρία Γκουνές. Αυτή η πρόταση με ανακούφισε, διότι κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνιμοι, απλά πρέπει να περιμένουν λίγο. Ενώ με αποχαιρετούσε η θεία Φατμά, έριξε ένα ποτήρι νερό πίσω μου. Τι ωραία παράδοση είναι αυτή σε αυτές τις χώρες. Μακάρι να επιστρέψεις όσο εύκολα έφυγες, να είναι ο δρόμος σου ανοιχτός και φωτεινός σαν το νερό, λένε. Ξεκίνησα με το λεωφορείο. Καθώς η Ιστάμπουλ έσβηνε σιγά σιγά πίσω μου, ένα κενό αλλά και μια γλυκιά περιέργεια φούντωνε μέσα μου. Όταν κοίταξα έξω από το παράθυρο, είδα πως με συνόδευαν μεγάλοι δρόμοι κατά πράσινα χωράφια στην άκρη του δρόμου, ελαιώνες και μικρά χωριουδάκια στο βάθος. Ο αέρας έκανε τα φύλλα των δέντρων να θροίζουν και ο ουρανός ήταν άλλοτε καθαρός και άλλοτε συννεφιασμένος. «Κάθε δρόμος είναι μια νέα ιστορία», σκέφτηκα μέσα μου. Και τελικά έφτασα στο Τσανάκαλε. Το πρώτο που πρόσεξα, μόλις ήρθα, ήταν η ησυχία. Σε αυτή την πόλη όπου θάλασσα και στεριά είναι συνυφασμένα, η φύση δεν κρύβεται, ξεπροβάλλει σε κάθε γωνιά. Από τη μια τα κύματα που σκάγανε απαλά στην ακτή, από την άλλη τα δέντρα που λύγησαν ελαφριά με τον αέρα. Αν και το Τσανάκαλε φαινόταν ήρεμο με την πρώτη ματιά, κουβαλούσε μια ιστορία και ένα δυνατό πνεύμα μέσα βαθιά. Με το που ανέβασα τις αποσκευές μου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, είχα αποφασίσει ήδη ποιο μέρος θα επισκεπτόμουν πρώτο, το κημητήριο Πεσόντων. Με αργό βηματισμό και βαθιές αναπνοές, όταν πάτησα σε αυτά τα εδάφη, κυριάρχησε μέσα μου μια σιωπή που δεν μπορούσα να περιγράψω.
Αυτή ήταν μια σιωπή πλεγμένη με σεβασμό.

θλίψη και θαυμασμό. Εδώ κοίτωναν όχι μόνο τα σημάδια ενός πολέμου, αλλά η καρδιά ενός έθνους. Υπήρχαν ονόματα χαραγμένα στις πέτρες, αλλά μερικές επιτύμβιες στήλες δεν είχαν καθόλου ονόματα. Ωστόσο, η καθεμιά φαινόταν να λέει μια ιστορία. Μερικοί ήταν 17 ετών, άλλοι ήταν πολύ νέοι για να θεωρηθούν στρατιώτες. Όλοι όμως έγραψαν τα ονόματά τους σε αυτά τα εδάφη με την ίδια πίστη και θάρρος. Με το κεφάλι μου σκυφτό περπατούσα. Ίσως αυτό που αντιχούσε στη σιωπή ήταν οι προσευχές εκείνων των νέων ή ο ήχος από τα λόγια που άφησαν πίσω τους μισά οι αγαπημένοι τους. Το κημητήριο πεσόντων του Τσανάκαλε ήταν κάτι περισσότερο από ένα νεκροταφείο. Αυτό ήταν ένα διδασκαλείο, ήταν ένας καθρέφτης, παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Αυτά τα εδάφη ήταν η πιο αχνή μορφή σεβασμού, θάρρους, πατριωτισμού και θυσίας. Η θάλασσα έλαμπε στον ορίζοντα, ο ουρανός ήταν ήρεμος, αλλά η επιφάνεια της γης βαθιά. Αισθάνεται κανείς ότι εδώ ο χρόνος κυλά σε διαφορετικό ρυθμό και εδώ μαθαίνει κανείς να σιωπά. Αγαπητοί ακροατές, άφησα ένα κομμάτι από την καρδιά μου στην Ιστάμπουλ και τώρα βρίσκομαι στο Τσανάκαλε. Εδώ θα εξερευνήσω όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και θα ανακαλύψω τις ομορφιές του σήμερα. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, θα μοιραστώ μαζί σας τη μοναδική φύση του Τσανάκαλε, την ιστορική υφή του και τις νέες ανθρώπινες ιστορίες που συναντώ. Αντίο για την ώρα. Να είστε καλά.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ακολουθούμε σήμερα τα βήματα μιας βαθιά ριζωμένης παράδοσης, όπου ο λόγος συναντά το σάζι, η ποίηση, τη μελωδία και το παρελθόν το παρόν. Φανταστείτε έναν ασίκι με το σάζι στο χέρι, στα χείλη του πότε ο έρωτας και πότε οι αγωνίες της κοινωνίας στην οποία ζει. Δεν απαγγέλει απλώς λόγια, αυτοσχεδιάζει, αφηγείται, αποκρίνεται σε ποιητικούς διεξιβισμούς και μεταλαμπαδεύει όλα αυτά στις επόμενες γενιές. Να λοιπόν γιατί η παράδοση των ασίκηδων, ασίκλκ, κουβαλώντας το απόσταγμα αιώνων μέσα από τον προφορικό λόγο, τη μουσική και την αφήγηση, βρίσκεται από το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο

ποιητές που τραγουδούν με τη συνοδεία του Σαζιού. Στην περιγραφή της UNESCO αναφέρεται ότι οι ασίκηδες ασκούν την τέχνη τους σε γάμους, παραδοσιακά καφενεία και ποικίλες λαϊκές εκδηλώσεις. Εκτός από το παίξιμο του οργάνου και την απαγγελία ποίησης, η παράδοση περιλαμβάνει παραμύθια και ιστορίες, ενίγματα, αυτοσχεδιασμούς, καθώς και τις περίφημες μουσικοποιητικές μονομαχίες, όπου οι ασίκηδες αναμετρώνται αναδεικνύοντας το πνεύμα και την επιδεξιότητά τους στον στίχο. Στα ποίηματά τους ο έρωτας κατέχει κεντρική θέση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παράδοσης είναι ότι στο τέλος κάθε ποίηματος ο ασίκης αναφέρει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο γνωστό ως Μαχλάς. Όμως ο ασίκης δεν είναι μονάχα ένας ερωτικός ποιητής, στίχοι που αγγίζουν σύγχρονα θέματα και έντονη κοινωνική κριτική βρίσκουν επίσης τη θέση τους μέσα σε αυτή την προφορική κουλτούρα. Παράλληλα, οι περιπλανήσεις των ασίκηδων ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες συμβάλλουν στη διάδοση πολιτισμικών αξιών και ιδεών, δημιουργώντας ένα ζωντανό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των ανθρώπων. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO υπογράμμισε το 2009 ότι η παράδοση του Ashiklik έχει βαθιές ρίσες στην κοινωνική ζωή της Τουρκία, προσδίδοντας στις κοινότητες που την ασκούν ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας. Ένα από τα σημεία στα οποία εστίασε ιδιαίτερα η UNESCO είναι ότι η παράδοση αυτή δεν είναι στάσιμη, διότι η τέχνη του ασίκη μεταδίδεται μεν από το δάσκαλο στο μαθητευόμενο, αλλά όσο παραμένει ζωντανή στην πράξη, τόσο εξελίσσεται, αλλάζει και αυτοανανεώνεται. Πρόκειται για μια ζώσα κληρονομιά. Στις αξιολογήσεις της UNESCO ξεχωρίζει επίσης το γεγονός ότι η ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο θα ενισχύσει την ορατότητα και την αναγνώριση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους νέους να προστατεύουν αυτόν τον πλούτο και θα φέρει τις κοινότητες πιο κοντά. Εδώ επομένως δεν διαφυλάσσεται απλώς ένα έγχορδο όργανο ή μια σειρά από στίχους, διαφυλάσσεται μια διαγενειακή μορφή πολιτισμικής επικοινωνίας. Στον φάκελο υποψηφιότητας που κατέθεσε η Τούρκια στην UNESCO, το ζήτημα της διαφύλαξης εξετάστηκε εκτενώς. Στα προγραμματισμένα μέτρα προστασίας περιλαμβάνονταν η αναζωογόνηση των παραδοσιακών καφενείων όπου επιβιώνει η παράδοση, εκπαιδευτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα. Στόχος ήταν οι δράσεις αυτές να υλοποιηθούν με την ενεργό συμμετοχή κρατικών φορέων, αλλά και των ίδιων των δημιουργών που κρατούν την παράδοση ζωντανή, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στις νεότερες γενιές. Κατά τη διαδικασία της υποψηφιότητας, οι εκπρόσωποι της παράδοσης δεν υπήρξαν απλοί θεατές, δημόσιοι φορείς, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι ίδιοι οι ασίκηδες συμμετείχαν στη σύνταξη του φακέλου και στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης. Σε αυτό το πλαίσιο εξασφαλίστηκε και η ελεύθερη εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωση συνένεση που απαιτεί η UNESCO. Με την εγγραφή της παράδοσης των ασίκηδων στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τουρκία, πληρούνταν πλέον όλες οι προϋποθέσεις για την ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο. Τι συνέβη όμως μετά το 2009? Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα νέο κέριο κεφάλαιο στη διαδρομή της παράδοσης στην UNESCO. Το να μην αρκείται κανείς μόνο στην εγγραφή στον κατάλογο, αλλά να παρακολουθεί πως αυτή η παράδοση συνεχίζει να ζει στην πάροδο των ετών. Η περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Τούρκια στην UNESCO το 2021 περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των ετών 2013 και 2021 καταγράφηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Λαϊκού Πολιτισμού συνολικά 347 φορείς της κληρονομιάς, οι οποίοι προσδιορίζονται ως ασίκηδες, τελετουργικοί υμνοδοί, ζακίρ, παραδοσιακοί βάρδοι, οζάν και λαϊκοί ποιητές. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακήρυξε ως ζωντανούς ανθρώπινους θησαυρούς το 2015 και το 2017 τους Μεχμετ Ατζέτ, Ισμαήλ Νάρ, Αλίρεζα Έσκι και Μαξούτ Κοτζά.

0: Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι οι ερευνητές λαϊκού πολιτισμού του Υπουργείου πραγματοποίησαν 12 επιτόπιες έρευνες πεδίου σχετικά με την παράδοση του Ασικλεκ. Το 2019, με τη συμπλήρωση 10 ετών από την εγγραφή στην UNESCO, διοργανώθηκε στο Έρζουρουμ μια συνάντηση διαβούλευσης αφιερωμένη στη σύγχρονη κατάσταση της παράδοσης. Αυτή η πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Επιτροπή της Τούρκη για την UNESCO, το Πανεπιστήμιο Ατατούρκ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, απέδειξε ότι η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται πλέον στο ερώτημα «πώς καταγράφουμε», αλλά εστιάζει στα κρίσιμα ερωτήματα «ποια είναι η κατάσταση σήμερα», «πώς μεταδίδεται» και «πώς μπορεί να ενισχυθεί στο μέλλον». Η περιοδική έκθεση προς την UNESCO αποδεικνύει ότι η συμμετοχή των κοινοτήτων συνεχίστηκε αδιάλειπτα και τα επόμενα χρόνια. Οι φορείς της παράδοσης, οι ασκητές της, οι ειδικοί επιστήμονες, αρμόδιοι οργανισμοί και φορείς της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία διαφύλαξης μέσω των τοπικών επιτροπών άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιολογώντας τη σημερινή εικόνα και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σε παλαιότερη έκθεση της UNESCO σημειώνεται επίσης ότι μετά την εγγραφή στον κατάλογο αυξήθηκε το ενδιαφέρον των νέων για την προστασία της παράδοσης, ενισχύθηκε η προσέγγιση μεταξύ των κοινοτήτων, ενώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Έτσι, η διεθνής προβολή και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς που είχε προβλέψει η UNESCO το 2009 μετατράπηκαν σε απτά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις μετέπειτα εκθέσεις. Αυτό ίσως που καθιστά την παράδοση των ασίκηδων τόσο μοναδική κρύβεται ακριβώς εδώ. Αυτή η κληρονομιά δεν επιβιώνει απλώς μέσα από την επανάληψη παλιών ποιημάτων. Ο δάσκαλος μεταδίδει την εμπειρία του στο μαθητή, ένας νέος ασίκης υψώνει τη δική του φωνή και πάνω στις χορδές του σαζιού το παλιό συναντά ξανά το νέο. Η Τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειές της να μεταφέρει αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο στο μέλλον μέσα από καταγραφές ευρετηρίου, επίσημη καταγραφή των φορέων της παράδοσης, έρευνες πεδίου και στενή συνεργασία μεταξύ θεσμών και δημιουργών. Ο ήχος ενός σαζιού μπορεί άλλοτε να κουβαλά την ιστορία ενός ανθρώπου και άλλοτε τη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Στην παράδοση των ασίκηδων, ο λόγος, η μελωδία και η μνήμη συναντιούνται εδώ και αιώνες στο ίδιο ακριβώς ταξίδι. Στο σημερινό μας επεισόδιο ακολουθήσαμε τα χνάρια του λόγου και του σαζιού. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, όπου θα ανακαλύψουμε μαζί έναν ακόμα πολύτιμο θησαυρό της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία, να είστε όλοι καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!